0: σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

φέρει τη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: παίζει Μπράβο.
1: Λόγια και άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ.

σε σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό. Φύγε, τώρα φύγε,

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.

μας και είπες το αντίο. Εγώ στα δυο χωρίστηκα και έκλαψα για δύο.

Μόνο Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους ορίζουν τη μετάδοση και κυρίως το κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Έμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Μπράβο, 89,6.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

κι απόψε θα πετάξω ό,τι μου αφήσες εδώ. Πάλι κι απόψε θα διαβάσω το μήνυμα στο κινητό. Κρίμα κι αντίο είχες γράψει

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μας

0: μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδι άζη, αξεσουάρια, σχολικά υπήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλισού, μπέτς και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιος πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο,
1: κάνεσαι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
0: Τα καλύτερα τώρα.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
1: Είναι.
0: Έτσι λένε, ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη. Πέμπτη, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ, τσουπ. Στρογγυλο καθίσαμε στο στούντιο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αχ, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος, έχουμε χαιρετήσει ήδη το καλοκαίρι ανεπιστρεπτή. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι, και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στον Καμπαναριό, δεν ξέρω, ακόμα όχι. Έχει όμως στολίδια.
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
1: Καλέ, ναι. Έτσι, και είναι και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει ο κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεργείο να στολίζει, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Αχ, ναι, κατά κόρο.
0: Και τα βάζουμε τσιλό.
1: Ξέρεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά...
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά εντάξει, έχει γεμίσει. Τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχεις και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι. Α. Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρει τα
0: άλλα. Αυτό ρε παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια. Έχει διάφορα τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα, ξέρω εγώ, τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσο πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ότι δεν είναι, δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, μπορώ
0: τι
1: σοή
0: ψυχολόγοι είναι αυτοί.
1: Μπορώ να σου πω ότι... το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως
1: τα ταινίζω και
0: σου λέει
1: και
0: ότι είναι μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει, εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά, πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ
1: καλά.
0: Μπορεί
1: να είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά.
0: Δεν σκέφτεσαι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
0: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα καλά τότε.
1: Το χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσες αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσεις, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσεις. Κατάλαβες, ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνος είναι δικό μας. Τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι. Θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι. Ξέρω και εγώ και πέρασα έτσι. Τι ωραία που ήταν εκεί. Ξέρω και εγώ. Το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Είναι στιγμές. Δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε έτσι. Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, επιβαλή, Κοσμός Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην φύγει κανείς.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς.

0: Ελάτε και ελάτε ξανά.
1: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
0: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
1: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
2: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μήνα, Λί.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Επιβαλίκος μας κατρομάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Σημειώσε το.
1: Το σημειώνω.
0: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
1: Και εγώ να μην το σημειώσω.
0: Σημειώσε το να άρχισε. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά ναι. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
0: Συνεργάζεται το σύμπαν.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Να, γεια σου.
1: Για να
0: Ουλωμένο
1: δούμε.
0: Γράμμα διαβάζεις.
1: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι Κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουντζι. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στο κύβο του Ρούμπικ.
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1300 αλγόριθμους επίλυσης.
0: Άνθρωποι που είναι με φόρτο εργασίας, φαντάζομαι, έτσι και με ανάγκη εργασίας και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με τον κύβο.
1: 6 ετών τι άλλο να κάνει.
0: Μα είναι και αυτό, είναι και 6 ετών. Είναι και αυτό.
1: Να πάει να παίξει. Όχι,
0: τι
1: εκεί.
0: Να πω.
1: Θα μάθει αλγόριθμος για να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ.
0: Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, σε πολύ ελληνικά βέβαια, τωρινά όχι αρχαία, ότι ο κόσμος ζούσε με θρησκεία και με τέχνες. Έτσι δεν χρειάστηκε, λέει, ποτέ την τεχνολογία, τη φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Λέει, πριν από όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν, ο κόσμος ζούσε με τη θρησκεία, είχε ανάγκη τη θρησκεία και τις τέχνες. Κατάλαβες. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι που λέγανε τα αντίθετα.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, παιδί μου, οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Παίζει Μπράβο.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
1: Κλείνε.
0: Να ξέρετε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άντρες, παιδιά.
1: Άλλοι μόνο.
0: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου. Αναφέρει εδώ, στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
1: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
0: Ναι. Έτσι τους, στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
1: Οι γάιδαροι.
0: Οι γάιδαροι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
1: Ουφ.
0: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
1: Ναι. Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
0: Ναι, γυναίκες, μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες, το καταλαβαίνουμε, νομίζω και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
1: Γυναίκες γη.
0: Ναι, γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν. Οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
1: Ταύρος γη είναι ζώδιο.
0: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλεβαν. Λοιπόν, γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν οι καλοί. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι γυναίκα μέλισσα.
1: Εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
1: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
0: Και σε αρέσει το φαΐ?
1: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
0: Έτσι. Καταλαβες. Η πιο ενδιαφέρουσα λοιπόν ήταν η γάιδαρη για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.
1: Ναι.

0: Δεν ξέρω τώρα. Εξακολουθώ
1: τι
0: να σκέφτομαι
1: είσαι εσύ.
0: Να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι ζωή άντρας εσύ, ρωτώ που λέγανε.
1: Να.
0: Τι ζωή γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει, ας πούμε, ξέρω, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω, στην αρχή Ελλάδα το κάνανε, δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Ωραία,
1: αλλά
0: και τώρα γίνεται.
1: Σαν πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια. Ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη, mm-hmm. εντοπίστηκε.
1: Περίπου, παιδί μου, τώρα.
0: Εντοπίστηκε 100% βρόσιμο μέλι σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ ηλικίας 3.000 χρόνων.
1: Mm-hmm. Μια χαρά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Τώρα,
0: 3.000
1: είναι,
0: χρόνια
1: είναι και, το ζήτημα
0: και να,
1: να
0: χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
1: Το
0: έτσι.
1: Δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
0: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
1: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλε το δάχτυλο να δούμε, είναι μέλι.
0: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, mm-hmm. και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ.
0: Εφόσον είναι σε στερό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις πες μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι, πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
0: Α, άμα σου μένει μόνο το μέλι. Μέλι είναι το νοτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
1: Τέλος πάντων, το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
0: Σου λέει 3.000 χρόνια.
1: Αλλά δεν
0: ξέρεις
1: αν
0: όλες
1: που το παίρνει.
0: Βρόσιμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν όλες που το παίρνεις, ας πούμε, από τη λαϊκή.
0: Αν είναι καλό.
1: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
0: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, με λατινικούς χαρακτήρες όμως, μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο, σημείωσε το. Μη φύγεις.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
1: Μόνο μπράβο.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν

0: χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στο Interveten Live Casino το πι δεν συγκεκόκκεις ζαλή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από 1900 και ουνόρι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Έβλεπα για τα. Για τις. Για τα διπλώματα οδήγηση.
1: Ναι.
0: Για τα διπλώματα οδήγηση. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
1: ναι, ναι,
0: τι ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε. Ψηφίστηκε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Μπορείς να το καταλαβαίνεις.
1: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε. Και
0: εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
1: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
0: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
1: Δύο μήνες.
0: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
0: Α, έλατε, είναι και αυτό.
1: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις
0: συγγνώμη
1: πάρει?
0: Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου. Ήτανε ηλικιωμένοι, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένοι και γυναίκες. Αυτές ήταν που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
1: Ηλικιωμένοι ήταν οι χειρότεροι.
0: Ηλικιωμένοι και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο, έτσι σταματούσα.

0: κόβανε ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λουρίδα και ερχόντουσαν εμένα και τους έλεγα γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
1: Για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Γυναίκες άντρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυσαν, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
0: Γέρος.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι, είδες.
1: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθε και με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
0: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο, δεν ξέρω
1: και
0: εγώ τι.
1: Πραγματικά.
0: Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν πιο επικίνδυνες.
1: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε
0: Άλλο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι, και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
1: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
0: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει.

0: Και έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε άλλη μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές,
0: ναι, ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: Και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζω ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες όρο και εσύ.
0: Σου κοινάει ο αέρας.
1: Βρήκες όρο και εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία κερκή η συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, εγώ το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Έδεσε την παύση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή. Έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
10: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: This region here is the heart of the beast.
13: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Εδώ είμαστε. Είναι...
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
1: Μου κάνει νοήματα, παιδιά, σαν να έχει πάθει αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Αυτό το ξεκίνημά μας πάντα είναι
0: φοβερό. Δεν ανοίγουν τα μικρόφωνα. Τι φταίω εγώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε. Πώς έχουμε σήμερα, Νάνο.
0: Σήμερα έχουμε όλη τη μέρα 24. Ναι, είδες, το διόρθωσα πριν βγούμε. Κοίταξα τα ημερολόγια του κεφαλιού μου.
1: Και... δεν κοίταξε κανένα ημερολόγιο. Κόλλησε το μικρόφωνο και αγχώθηκε και κοίταξε τον υπολογιστή. Αυτό έγινε.
0: Τα έκανα όλα μπάχαλο.
1: Τα έκανε όλα.
0: Ένα τραγουδάκι μερούλα να οργανωθούμε.

0: Επιστρέψαμε και να είδες που μας ακούνε, μωρέ, οι φίλοι μας οι καλοί.
1: Αχούτα, μωρέ.
0: Μου λέει ότι έχεις συρριχτή φωνή.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Ποιος?
0: Ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, δεν λέω άλλα.
1: Ότι έχεις συρριχτή, έχεις.
0: Έχω.
1: Έχεις.
0: Έχω εγώ συρριχτή φωνή. Να, εδώ το κοριτσάκι.
1: Είναι ερώτηση παγίδα, δεν απαντάω σε τέτοιες.
0: Λοιπόν, η Άννα λέει ότι περνάει πάρα πολύ ωραία μαζί μας και να συνεχίσουμε έτσι.
1: Να
0: διότι
1: το κοιτάξει.
0: Φτιάχνουμε την ημέρα.
1: Να το κοιτάξει.
0: Έλα, γιατί. Κοίτα τι γλυκό μήνυμα.

Και σε λίγο ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Προς το παρόν διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Behind the bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
0: Μπράβο, 89,6.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο μήρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και χρόνια πολλά στη Θέκλα, στη Μυρσίνη, στη Μυρτό. Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία, παρακαλώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Στα γεγονότα, το 1828 Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1869, Μαύρη Παρασκευή, λέει στη ΣΥΠΑ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Τζέι Γκούλτ και Τζέιμς Φίσκ επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικός στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα ιδρύει τη γνωστή εταιρεία Honda και αρχίζει να κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια, λέει, θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.

0: Λοιπόν, να σου πάρω. Όχι, να σου πω.
1: Για πέρα.
0: Να σου πάρω.
1: Μιλά ελληνικά τέλο πάντων. Να καταλάβω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μια είδηση από τη Γερμανία. Ευρώντιτη, λέει, συνοριακοί υπάλληλοι μέτρησαν σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητο πόσους.
1: 9.
0: 23 ανθρώπους.
1: Πώς μπήκαν εκεί μέσα 23?
0: Μέσα λέει σε ένα αυτοκίνητο. Μία οικογένεια λοιπόν 23 αμελής, σωστά το είπα, δεν ξέρω, ταξίδεψε από την Πολωνία στην Ελβετία μέσω Γερμανίας σε ένα επταθέσιο αυτοκίνητο. Στον οδηγό φυσικά επιβλήθηκε πρόστιμο για την μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Τι είπα θα. Συνολικά 23 ανθρώπους, από τους οποίους λέει οι 9 ενήλικες, οι υπόλοιποι παιδιά. Τελωνιακή πάλι στα σύνορα λοιπόν μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας μέτρησαν 23 κεφάλια όταν άρχισαν να αποβιβάζονται από το επταθέσιο αυτοκίνητο. Είχαν καταφέρει, λέει, να χωρέσει μια διευρυμένη οικογένεια που έκανε το ταξιδάκι της. Βγάλαν 23 ανθρώπους. Εσύ που χωρέσαν 23 μέσα σε ένα αυτοκίνητο?
1: Μήπως ήταν και απ' έξω.
0: Εντάξει, επταθέσιο 23. Και αυτό το αυτοκίνητο μπορούσε να κινηθεί στον δρόμο.
1: Μπορούσε να παίξω.

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Σ' ακούω.
1: Θέλω να πω ότι όταν είσαι νέος,
0: ναι, όπως μπορεί, εγώ.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου. Μπορεί να σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις άλλη καριέρα.
0: Όπως.
1: Όπως θα σου πω. Και μεγαλώνοντας, η ζωή να σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε εργαστεί ως πορτιέρης σε night club.
0: Τι είχε κάνει?
1: Ο Πάπας Φραγκίσκος.
0: Στα νιάτα του.
1: Βέβαια, γιατί σου είπα εγώ ότι πήγε τώρα με το.
0: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
1: Με το Ράσο. Πώς λέγονται αυτά τα ιταλικά Ράσα.
0: Δεν ξέρω.

0: Μαρή, Μέρι.
1: Μαρή, Ελένη, την Παναγία δεν μπορούν να λένε και εμένα.
0: Μέρι.
1: Μέρι,
0: εγώ
1: είμαι.
0: Προχωρά το.
1: Τι να προχωρήσω.
0: Κάπου αλλού ήθελε να πα, σε πήγα κάπου αλλού. Μου αυτό, θυμώνει αυτό, μουρμούρα έχω. Δεν
1: άκου,
0: θέλω.
1: Θάνο, δεν γίνεται όλα όπω τα θέλει. Πρέπει να μάθει να με ακού.
0: Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είμαι από τη γυναίκα σου.
0: Αποκλείεται.

0: Τελείωσες με το γέλιο.
1: Τι να κάνω,
0: τι να κάνεις κι εσύ.
1: Αφού είστε όλοι μια κόπια, δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Αυτά το ακούσαμε και αυτό, παιδιά, τα ακούσαμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Μα
0: λοιπόν, σιάπασε παρακαλώ.
1: Αχ, με έφαγες.
0: Έλα, τις έφα.
1: Με έφαγες. Θέλω πραγματικά, αν κάποιος μας ακούει.
0: Ναι.
1: Και είναι γιατρός. Να μου πει τι να κάνω με αυτό το λαιμό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ πια. Έχω κλείσει κοντά 1,5 μήνα.
0: Έχω την απόλυτη πώς το λένε, έχω την απόλυτη λύση.
1: Ελπίζω να μην λες για ένα δημοσίευμα που διάβασα.
0: Όχι, όχι. Έχω την απόλυτη λύση.
1: Για πες το.
0: Να κόψεις το λαιμό σου, μερούλα. Ε. Δεν θα στρώσει.
1: Όχι.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου

όσοι είμαι κάτω των 25 ετών, κάτω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βρείτε μαγιά 88, μίλκο γάλα με κακάο 1,02, πανογής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με προσφορές. Plesas The Market, οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Το δημικό, στο μήνα το λύκο. Θα μπει πρώτη, σε φτερά, στην τρίτη τάξη. Μπει στην τάξη, πεσάξη. Εάς το πλέσας ψη, οργάνωση σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος.

0: Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 5 στον Bravo 89,6.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

0: Τι έχεις κανένα διαβάσεις τίποτα?
1: Γιατί μου το λες έτσι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, σε ρωτάω, προσπαθώ να μάθω γαργαλιστικές λεπτομέρειες, αλλά δεν λες τίποτα. Κατάλαβες?
1: Δεν θέλω πάντων, να πω,
0: εγώ ξέρω εσύ ξέρεις, αλλά εντάξει Μερούλα, δεν πειράζει Μερούλα, όλα καλά Μερούλα.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι?
0: Τι φοβάσαι?
1: Ότι άμα σου το πω,
0: ναι,
1: θα μου πάρεις τα θέματα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τότε μια είδηση. Για έναν νέο δήμαρχο, λέει, που ορκιστήκε υπό τους ήχους τραγουδιού των Metallica. Αυτό είναι στην Αγγλία. Νέος δήμαρχος στην πόλη του Portsmouth της Αγγλίας ανέραβε καθήκοντα υπό τους ήχους του τραγουδιού των Metallica και ρίση στη γλώσσα Klingon του Star Trek.
1: Klingon.
0: Ξέρω εγώ, ρε, ο κόσμος δεν πάει καλά, μου φαίνεται λίγο έτσι. Klingon, Klingon, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Klingon. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Λοιπόν, αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάτησε λοιπόν. Κοίταξε, δεν ξέρω, έχεις μπει στη. Άμα το δεις, θα το βρεις στις ειδήσεις, το γράφουν και τα site. Μπες να το δεις, έτσι. Εντάξει. Έκανε είσοδο, ξέρω, σε συναυλία, πήγαινε.
1: Για Παναγία μου, Χριστέ μου, ο καθένας ό,τι του κατέβει.
0: Εντελώς, εντελώς. Πάμε ένα τραγουδάκι, όχι Metallica. Βάλω Metallica. Όχι.
1: Αλλά εντάξει, δεν θα πάμε.

0: Έρχεται.
1: Όπου εκεί σε χτύπησε τώρα. Λοιπόν, δεν τα μαζεύει σιγά σιγά να φεύγουμε.
0: Γεια σα, πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε.
1: Αύριο, Παρή, 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25 του μήνου. 25

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
8: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
9: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
10: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
9: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
11: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
12: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
11: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
11: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
12: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
12: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκτόσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Bravo FM.gr.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Πάγκο 89,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big

4 τεμάχια 1 και 10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3 και 90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1 και 09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1 και 09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950 25798.
4: Ωχ, κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά κέτσι!
5: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
10: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
11: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
12: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο ΨΑΣ πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα.

0: προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
0: Bravo 89,6. Παίζει Bravo.

τη μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Μόνο μπράβο.

0: radiofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Μπράβο 89,6. Behind the bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 40.

0: 219-041 και στο behindthebar.gr. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
2: Μπράβο 89,6.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο, 89,6.
11: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
0: Τα καλύτερα τώρα.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Ψηρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Όχι γιατί κόβεται λίγο απότομα, έτσι, και περίμενα πάλι να πει κάτι για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕΗ, αναβήσει, για να είμαι ειλικρινής. Και νάτι πάλι, εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Και όχι μόνο βέβαια, γιατί περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και τι ωραία, τι καλά. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση εδώ πέρα, θα τα ζήσουμε όλα παρέα, όπου κι αν είστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα. Για πάμε λοιπόν.

μέρος το δικό μας, πραγματικά εκεί που έχουμε τα κλειδιά για να μπαινοβγαίνουμε ελεύθερα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Και τι γίνεται, παιδιά, και με το πορτοκαλί φανάρι? Για πείτε τώρα την αλήθεια, εσείς σταματάτε, εσείς οι οδικοί, οι οδηγοί, όταν βλέπετε πορτοκαλί φανάρι, σταματάτε? Λοιπόν, το φανάρι δεν είναι, από ό,τι διαβάζω εδώ, μία ενδιάμεση κατάσταση που το κρίνεις κατά προσέγγιση και πόσο σε συμφέρει. Αν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση για ασφαλές φρενάρισμα, συνεχίζεις ναι μεν, αλλά σε κάθε άλλη περίπτωση σταματάς, γιατί ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος και αν το παραβιάσεις, το προβλεπόμενο πρόστιμο πάει στα 30 ευρώ. Ξέρεις, αυτό με το πορτοκαλί φανάρι. Και όμως έχει πρόστιμο, έχει το νου σου, ξέρεις. Μόνο αν δεν προλάβεις να το δεις και πρόκειται να αντιφάς με τον άλλο που έρχεται με φόρα.

Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, ο Δήμος Αναστασιάδης, που εδώ και μία σχεδόν δεκαετία είναι ζευγάρι με τη Τζέννη Θεωνά και έχουν φέρει στον κόσμο και δύο αγοράκια με 7 χρόνια διαφορά, 6 μάλλον σχεδόν. Και κάπως έτσι τα βάφτισαν την ίδια μέρα. Ο μεγάλος το πήρε βέβαια τελείως διαφορετικά. Ήταν ένα χαμογελαστό παιδάκι στη βάφτισή του που το ευχαριστήθηκε. Ο μικρούλης πάλι, από ό,τι εξομολογήθηκε η περήφανη μαμά, εντάξει, δεν το πήρε και τόσο καλά. Δεν πέρασε τόσο ωραία, η αλήθεια είναι. Συμβαίνουν και αυτά, όπως επίσης και τα τηλεφωνήματα στον αέρα στις ζωντανές εκπομπές. Συγγνώμη.

0: ανανέωση. Για τη σημαντικότερη μέρα της διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Σαλσιμικό γυμνάσιο στο Λίο. Τη Δευτέρα στην Τρίταξη. Την Πιτάξη Πετάρτη. Ελλάς πλαίσιο έτσιο. Οργώσε τη σκοκή σονιά με όλα απαραίτητα και μπρή. Διάλεξε την τσιγάρα σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα οχότα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Bravo 89,6.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: μαγιά.
1: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έλα Μπερτόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Μπερτόλι, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Μπερτόλι. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα λοιπόν. Και εδώ είμαστε ακόμα ένα ημίωρο έτοιμοι για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα η καλύτερη διάθεση είναι εδώ, κόντρα σε ό,τι συμβαίνει. Προσαρμοζόμαστε με όλους και με όλα, γιατί πολλές φορές η ευτυχία και η χαρά είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μας. Είναι επιλογή.

Απλά μαθηματικά από τον Απόν, λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσείς πώς θα παλήθεις. Για να δούμε, το μιλάμε μαθηματικά και με την Ισβένηση και το Πετλέν Ερώ, 18, 18, ας πούμε. Τι λέτε, να το διαπραγματευτούμε κάπως.

Έχουν γίνει λίγο σούσουρο εδώ που τα λέμε οι Ανδρομάχοι με τον Γιώργο Λιβάνη. Ένα χρόνο μετά το γάμο τους, φήμες τους θέλουν να έχουν πάρει χωριστούς δρόμους, όμως ακόμα δεν παίρνουν θέσεις αυτές τις φήμες, να πουν αν ισχύουν. Σαν να το σκέφτονται και καλά κάνουν. Δεν είναι για να παίρνουμε τόσο γρήγορες αποφάσεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο να βρούμε εδώ που τα λέμε κάποιον να ταιριάζουμε πραγματικά ή δεν έχουμε την υπομονή που θα έπρεπε. Ποιος

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Γεια σας, είμαι η Βίκυ Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.
1: Παίζει Μπράβο.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έτσι βγήκε στη σκηνή. Έτσι, σαν θεά, όπως είναι η Άννα Βύση, με αυτό ακριβώς το τραγούδι. Στη σκηνή του ΟΑΚΑ, 100.000 κόσμος. Και νομίζω αυτό ούτε το έχει ξαναδεί κανένας Έλληνας, ούτε θα το ξαναδεί. Ακόμα και ο Φίβος την επόμενη μέρα το σχολίασε αυτό στη Ναταλία Γερμανού, έτσι και με αφορμή μάλιστα το γεγονός ότι έκανε μια σχετική αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη με ένα δικό του τραγούδι, έτσι, το Σάββατο, και είπε ότι ναι, τώρα ό,τι και να λέμε, η Άννα Βύση θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα στάρ. Θα ακούσουμε βέβαια και Γιώργο Μαζονάκη, θέλουμε να τον κρατήσουμε δίπλα μας, γιατί εδώ είναι η θέση του. Γιατί τώρα όμως θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και εσείς βέβαια θα μείνετε εδώ σε αυτή την παρέα που κάθε μέρα μεγαλώνει και κάθε μέρα αγγίζει τον καθένα από εσάς με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Πάνω στους ώμους βαθιά

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Αφιερωμένο στους γιατρούς του, να υποθέσω επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι λίγο ηρωνικό, λίγο πικρόχολο το σχόλιο που έκανα, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε μέρες αργότερα όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι ασύλληπτο, γιατί δεν είναι ένας φυσιολογικός θάνατος, έτσι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Από Γιώργο σε Γιώργο νομίζω το πάμε τώρα 10 λεπτάκια, έτσι. Από τον Γιώργο Σαμπάνη στο Γιώργο Μαζονάκη. Κι άλλος ένας Γιώργος τώρα, ο Γιώργος Αλκαίος, πάλι.
2: Που μου είχες βάλει, κι όλο λέω είναι αυτό το

0: Αυτό το φαινόμενο πρέπει κάποια μέρα η Ξένια Κούρτογλου να μας το αναλύσει λιγάκι. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να την ακούσουμε. Σήμερα δεν μου έχει πει τι θέμα ακριβώς θα θίξουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μας πιάσει. Πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου. Και σε λίγο και πάλι μαζί, Φρένο Γκάζ με τη Βίκυ Χατζάκη, έτοιμη για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Η επιστροφή ενός πρώην συντρόφου μπορεί να είναι είτε μια δεύτερη ευκαιρία, είτε μια δοκιμασία για τα όρια σας. Και το πρώτο κλειδί είναι να καταλάβετε τον πραγματικό λόγο πίσω από την επιστροφή, γιατί οι πιθανότητες είναι δύο. Ή εκτίμησε ουσιαστικά εσάς και τη σχέση σας, ή έψαξε και δεν βρήκε κάτι καλύτερο. Στην πρώτη περίπτωση, η επάνωδος μπορεί να είναι όχι μόνο μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά η σχέση σας να γίνει και πολύ καλύτερη από πριν. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι η επάνωδος μάλλον γίνεται από ανάγκη και όχι από αγάπη. Πώς όμως θα αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά αν είστε ακόμα ερωτευμένοι με τον ή την πρώην σας? Στο νούμερο 1. Μην βιαστείτε και αφήστε το χρόνο να δείξει τις προθέσεις του. Μείνετε ψύχρεμοι. Μην ενθουσιαστείτε, αλλά ούτε και να απορρίψετε. Αν όντως ο πρώην σας εκτίμησε, θα είναι διατεθειμένος να σας δείξει με πράξεις ότι η απόφασή του δεν είναι παρορμητική. Δείτε πώς συμπεριφέρεται σε βάθος χρόνου και αν οι ενέργειές του δείχνουν συνέπεια. Στο νούμερο 2. Παρατηρήστε τις πράξεις και όχι τα λόγια. Αν προσπαθεί να σας ξανακερδίσει με ωραία λόγια, χωρίς έμπρακτη αλλαγή, τότε μάλλον δεν έχει ειλικρινή πρόθεση. Μην παραστερικά. Παρατηρήστε δείχνει πραγματική διάθεση να λύσει προβλήματα του παρελθόντος ή σε απομονώνει όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή του. Αναρωτηθείτε αν δίπλα του νιώθετε ασφάλεια ή συχνά σας κάνει να νιώθετε σαν δεύτερη επί. 3. Αξιολογήστε αν έχει πραγματικά η βαγία πετουλιά με τον εαυτό μας. Αν σας λέει ότι έχει αλλάξει, η συμφορά παραμένει η ίδια, τότε ίσως παθεί να σας καταφέχουν να έχει κάνει ουσιαστική εσωτερική μετακίνηση ή βίωση. Αξίζει παρατηρήσετε και αναρωτήστε. Έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σας χώρισαν? Έχει δουλέψει πάνω σε τοξικά μοτίβα που είχε στη σχέση σας? Είναι πρόθυμος να συζητήσει και να λύσει ζητήματα που στο παρελθόν αγνοούσε? Στο νούμερο 4. Μιλήστε ανοιχτά και θέστε ξεκάθαρους όρους. Αν νιώθετε πως υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης, χρειάζεται να γίνει μια όρημη και ειλικρινής κουβέντα. Εξηγήστε στον άνθρωπό σας τι σας προβλημάτιζε στη σχέση σας και τι χρειάζεστε για να νιώσετε ασφαλείς. Η υγιής επανασύνδεση δεν βασίζεται μόνο στις περασμένες όμορφες στιγμές. Βασίζεται κυρίως στη δέσμευση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές αξίες. Και στο νούμερο 5. Δώστε αξία στον εαυτό σας. Είστε επιλογή, όχι εναλλακτική λύση. Αξίζει να είστε η προτεραιότητα κάπου, όχι η εύκολη λύση ανάγκης. Αν καταλάβετε ότι ο πρώην σας δεν επιστρέφει για τους σωστούς λόγους, απομακρυνθείτε ακόμα και αν σας πονάει και προχωρήστε μπροστά με αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται να δώσετε χώρο σε κάποιον που δεν σας εκτιμούσε όταν σας είχε. Γι' αυτό μην του επιτρέψετε να ξαναμπεί στη ζωή σας με τους δικούς του όρους. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι σύντομα θα βρεθείτε ξανά σε μια διέξοδη, δυστυχισμένη σχέση και ζωή. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και...
2: Μπράβο! 89,6. Φουλ επιτυχίες.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τα πλέσα The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aero Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας θυμίζει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα μπορεί να κρατήσει και για πάντα. Και πραγματικά ζηλεύω εσάς που μπορείτε και κάνετε διακοπές άσχετους μήνες με αυτούς, έτσι, τύπου Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, μη σου πω, Οκτώβριος, και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς μπορεί να είναι ανοιχτό από ταβέρνες, ξενοδοχεία και όλα τα σχετικά. Πάντως σίγουρα όλα είναι καλύτερα, οικονομικότερα, και η θάλασσα, παιδιά, νομίζω είναι στα καλύτερά της. Άλλωστε νομίζω από εδώ και πέρα η θάλασσα είναι ως επιτοπλίστων για εκείνους που πραγματικά αγαπάνε τη θάλασσα, χωρίς να έχουν απέτηση να είναι τύπου έχει ανάψει θερμοσύφωνα και χωρίς ούτε ένα κυματάκι. Αν την αγαπάς, είσαι εκεί και με τη φουρτούνα της.

Έτσι, πολύ δρόμοι. Ο καθένα τραβάει αυτό για να διορθώσει κάποια ταινία. Αποφάσισε να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο στα παλιά. Έτσι, λοιπόν, έκανε. Ήδη έχει ολοκληρώσει, μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, τα γυρίσματα σε μια αισθηματική κομμεντή. Μετά από περισσότερο μια δεκαετία, βασικά, η νέα ταινία λέγεται Κάτ και ένα πάρα πολύ ωραίο αστυπιό. Την Ρόμπς βάζω Σίσι Σπίσεκ και διάφορα άλλη. Θα την άνοιξη στο σινεμά 21 Μαΐου 2027, από ό,τι διαβάζω. Αλλά νομίζω σιγά σιγά ένα σινεμά κλειστό, βέβαια, αυτή την περίοδο πια. Η θερινή κλείνουν σιγά σιγά. Τραβιέται, τι λέτε κι εσείς? Ειδικά τις καθημερινές που δεν έχουμε διάθεση για ξενύχτια και διάφορα έτσι φασαριώζικα πράγματα.

0: Έτσι είναι. Το πάθος γίνεται αφρός. Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τραγούδι Νατάσα Μποφίλιου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας και σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν παρεούλα. Παρέα και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.
1: Που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Γεια σας, είμαι η Βίκη Χατζάκη και είμαστε παρέα με Φρένο, Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 3 με 5 το απόγευμα στον Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
0: Μπράβο 89,6 Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5, στον Μπράβο 89,6.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο διάδιο προσφορών, όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων, 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs, 2 τεμάχια, 1,88. Μίλκο, γάλα με κακάο, 1,02. Μπανάνες εισαγωγής, 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
2: Smash, crunch, smunch!
3: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
3: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950-25-798.
6: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
7: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
6: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Οκτώβρη, ξεκίνημα ενός νέου μήνα, Πέμπτη σήμερα. Και έχουμε πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Έχουμε ένα Μασούτη φυσικά στην παρέα μας. Ένα Μασούτη που ακατεβάζει το application και μπορείς να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να δεις τι σε συμφέρει να ψωνίσεις. Μπορείς να κερδίσεις με τα e-coupons, να κάνεις τα e-orders σου, τις online αγορές σου δηλαδή. Φυσικά να δεις την προσφορά της ημέρας με πάση notification σου έχετε κάθε πρωί. Αλλά και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου σε οποιοδήποτε μέρος και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν ξεχνάς ότι έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του Μασούτη. Ότι έχοντας την εφαρμογή, τα οποία σου κάνει όλα σου τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να κάνεις και τη λίστα σου και τα πάντα σου και είσαι μια χαρά στα καλύτερά σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Αύριο έχει και τη συναυλία του Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκιο, να πούμε, στην Αθήνα. Επίσης, έρχεται Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται, ολοκένουργιο Vidcast σήμερα στο κανάλι φυσικά του Daily Couscous. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τα καθέκαστα. Hype, like. Σε άρτα κάνεις όλα, γράψεις και το σχόλιο σου. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Έτσι.

0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου και βλέπω το μεταξύ χαμό εδώ πέρα. Βλέπω ανακοινώσεις εγκυμοσυνών που γίνονται back to back, έτσι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί λέει την κάκα που λέγανε, μου λέγανε ότι
1: δεν ήταν.
0: Με παρένθετη την
1: έκανε. Με παρένθετη την έκανε. Γιατί και εγώ μπήκα και το είδα. Όπως επίσης είδα ότι η Millie Bobby Brown που παίζει και στο Stranger Things υφίστηκε και δεύτερο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 22 χρονών, έτσι. Και ναι, έβλεπα τώρα που η Μάρα Σαμαρτζή, που είναι μία από τις πιο παλιές YouTuber, ρε παιδί μου, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και εκείνη. Η Ντατλή, που και εκείνη είναι.
0: Την ανακοίνωσε την ήθε.
1: Βέβαια, την ανακοίνωσε την
0: ήθε. Εγώ στο γραφείο έχω δύο που είναι έγκυος.
1: Εσύ έχεις δύο. Εγώ έχω μια φίλη μου τώρα που γεννάει.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται... παλεύουμε την υπογεννητικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο, πολύ ωραία. Πάνω κι άμα έρχεται ανοιχτή ακρόαση. Κάναν και τη φωτογράφηση με το λεπά από ό,τι είδα για το σχήμα.
1: Ναι.
0: Για την ακτή. Φαντάζομαι και αυτά είστε μέσα το Οκτώβριο θα ξεκινήσουν. Έτσι,
1: λογικά.
0: 16 έχω ακούσει. Α δούμε.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία ακούω ότι θα ανοίξει στις 23 μαζί με το Σάκη του Ρουμπά.
1: Οκ. Okay. 23 Οκτώβρη. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Έναστρο.
1: Στο Έναστρο. Και εκεί θα είναι πολύ ωραίο σχήμα, θεωρώ. Θα είναι πολύ δυνατό σχήμα.
0: Έχουν ένα μήλο στη μέση που θα κόβει και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και Garden of Eden.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σεξι. Και η Κατερίνα είναι πολύ σεξι και ο Σάκης Ρουβάς. Έχουν...
0: Και όποιος αντέξει.
1: Αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας.

Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μόνο Μπράβο. Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου, λένε Βίλιαμ, είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, ήμουν κάθε ακριβώ απέναντί μου. Έχουμε αναλύσει όλα τα σχήματα τη φετινή.
0: Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, νομίζω, γενικά των πραγμάτων.
1: Τη φετινή νύχτα.
0: Θέλω να. Ένα μήνα μετά, δηλαδή, λέγαμε, α πούμε, στι αρχέ του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τι, πες.
0: Ότι θέτουμε του νέου στόχου. Ένα μήνα μετά, αυτοί οι στόχοι έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, εγώ α πούμε. Γενικά μιλάω, στον κόσμο μιλάω. Γενικά. Δηλαδή, εγώ είπα θα ξεκινήσω γυμναστική. Όντως ξεκίνησα. Είμαι ένα σαράβαλο. Πονάω παντού αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως, γιατί δεν έχω ξεκινήσει πολύ καιρό. Μέσα στο Σεπτέμβριο όμως ξεκίνησα. Ελπίζω όμως, λίγαν συντόμως, να καταφέρω να έχω έρθει σε ένα πολύ καλό. Ξέρεις τι. Εγώ επειδή κάνω και kickbox. Είναι ένα πράγμα εκτονωτικό, ρε παιδί.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή, σκέψου κάποιες φορές, μου λέει ο Νίκος, ο προπονητής μου, μου λέει, ειδικά στις κλωτσιές, το δυνατό μου σημαίνει κλωτσιές. Είμαι πολύ καλός στο να συμπονιές, αλλά στις κλωτσιές δεν παίζομαι. Δηλαδή, αν ξέρω, σε κλωτσάω εγώ, να το ευχαριστεί η ψυχούλα σου. Κλωτσάω πολύ ωραία. Όχι επειδή είμαι εγώ και είμαι μπροστά, έτσι μου έχει πει ο προπονητής, ρε παιδί μου, για να ξέρεις. 30-40, μέλησες και συνεχίζω, συμπορεί.

0: αντίπαλό μου αυτό είναι ο Ρακ. Εντάξει, έμαθα και ένα σουσού για σχέση του Ρακ με μία άλλη τραγουδίστρια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Και γενικώς άκουσα που λέγανε στην τηλεόραση και σχέση άλλου τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιο εννοώ?
1: Μεγάλη τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιο εννοώ?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Άμα το πας στην τηλεόραση, δεν είπαν ονόματα.
1: Ρε παιδί μου, έδινε ο Θοδωρής μια συνέντευξη. Και πετάγεται ο Γιώργος και λέει: τι είναι αυτό, σχέση με μια τραγουδίστρια? Και πετάγεται ο κοπέλα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτά στο πάνελ εκεί πέρα είναι ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν το έχουν πει λέει, τα παιδιά. Και λέω, πολύ, πόσο εκνευριστικό αυτό, by the way. Πόσο, by the way.
0: Δεν πρόλαβα να πω για το kickbox μου, όταν το πω συνέχεια, όχι γιατί αναβήσει.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Να συνεχίσω λοιπόν αυτό που λέγα για το kickbox μου. Εγώ όταν βαράω, ρε παιδί μου, ειδικά στι κλωτσιέ, μου λέει, α πούμε, ο Νίκο, μου λέει: θέλω να σκέφτεσαι επειδή θε να βαρά. Λέω: εγώ είμαι ένα άνθρωπο που δεν είμαι έτσι βίαιο. Η αλήθεια είναι ότι κάποιε φορέ όμω, σκεπτόμενο ότι κάποιοι άνθρωποι που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, δηλαδή σκέφτομαι αυτού, όχι ότι του βαράω, σκέφτομαι αυτού, είναι λίγο πιο έντονο.
1: Και σε βοηθάει αυτό.
0: Η κλωτσιά. Δεν με βοηθάει. Πλά κάνει το focus το σωστό.
1: Ένα πιο σωστό motivation.
0: Ναι, ναι. Όπω μου λέει επίση, γιατί εμεί κάνουμε χέρια.
1: Ναι.
0: Μετά πόδια.
1: Ναι.
0: Όταν κάνουμε χέρια-πόδια μαζί, μου λέει ότι είναι πιο δυνατό.
1: Πέφτει κάτω.
0: Εγώ μετά την
1: προπόνηση.
0: Μετά την προπόνηση, για να καταλάβει πόσο χαμένα τα. Μετά την προπόνηση, είμαι οριακά για να πάω στη βούλα, στο σκληπείο.
1: Στο σκληπείο.
0: Αλλά εντάξει. Ζω όμως. Επιβιώνω ακόμα.
1: Σημασία γιατί ένα στόχο.
0: Και φαντάζεσαι, σκάω εγώ σε ένα χρόνο, γιατί εκεί πέρα.
1: Κομμάτια.
0: Οι άλλοι είναι κομμάτια. Ναι, εγώ είμαι που χαίρεσαι στην παρέα.
1: Σταμάτα.
0: Καλά, άμα δεις εκεί πέρα σώματα, είναι. Τι να σου πω, σαν. Αγάλματα.
1: Πουριά του παραδείσου.
0: Αγάλματα. Και γυναίκες και άντρες.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
10: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
12: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
13: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
14: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
15: Daily Couscous.

0: εκπομπή. Με Νίκο Βέρτη ξεκινήσαμε. Έλα, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα του μήνα, πρωτομηνιά λοιπόν. Καλό μήνα και πάλι να πούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι στο απέναντι μικρόφωνο και συζητάμε έτσι εδώ για το τι από ό,τι βάλαμε στόχο τουλάχιστον μέσα στο Σεπτέμβρη. Κάπως το έχουμε ξεκινήσει ή έχουμε βάλει μπροστά γι' αυτό. Κάτι που δεν σταματήσαμε ποτέ, ακόμα και στις καλοκαιρινές μας διακοπές, είναι πάντα τις επισκέψεις μας στο Μασούτη. Γιατί, παιδιά, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Φυσικά έχεις και τα προϊόντα ειδικής ετικέτας που πολύ τα αγαπάμε. Βασίλισσα από το μας βιολογικές και σε πλήγες μας, ότι και Mr. Grant, όπου προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη Mastercard και οι πόντοι σημαίνουν έκτος στο λογαριασμό. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Οπότε αυτή η συνήθεια δεν έχει αλλάξει. Τώρα τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην πορεία για το τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βάλουμε μπροστά μέσα στον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Ακριβώς αυτό. Και το λες εσύ σήμερα, ναι, το daily throwback. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, τον Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας, τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το Daily Throwback. Μας δίνετε πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Ηλένια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. 21 χρόνια πριν.
1: Βέβαια. Και θα σε πάω σε έναν άνδρα καλλιτέχνη.
0: Άνδρα καλλιτέχνη.
1: Με τους στίχους να τους έχει γράψει ο Αντώνη, τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
0: Α.
1: Βεβαίως. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι και θα σε πάω.
0: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ για σένα.
1: Σαν τσιγάρο.
0: Άφιλτρο στο στόμα μου, με έκαψες.
1: Όχι, δεν σε έκαψα. Σε κρατώ.
0: Ναι. Σε τσιγάρο σε κρατώ.
1: Που γουστάρω.
0: Να καπνίσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καπνίζεις. Παλιότι. Θα σε ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε
0: σβήσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Σε τσιγάρο σε κρατώ.
1: Να γλιτώσω είναι. Αργά.
0: Αργά.
1: Με έχεις ήδη
0: καταστρέψει.
1: Βεβαίως. Και αν σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Σαν τσιγάρο με κρατάς.
1: Τη βραδιά.
0: Και στο τελευταίο.
1: Μπράβο. Και ίσως να είναι από τον καπνό.
0: Μπράβο. Που σιγά σιγά θα κλαίω.
1: Που χωρίς αιτία κλαίω.
0: Μπράβο. Σαν τσιγάρο.
1: Έχεις γράψει τους στίχους, Παναγιώτη μου.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο.
1: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή και ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή που θα με εξοντώσεις.
0: Τι ζωδιά στο τελευταίο. Δεν το έχω καθόλου το.
1: Θα σου πω και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και λέγοντάς ότι τη γέφυρα θα κλέψω. Α, όχι, δεν μπορώ να την πω. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Το ρεφρέν είναι η γέφυρα.
1: Όχι, όχι, είναι το ρεφρέν. Μετά είναι όχι. Ρεφρέν, καμπανάτο για ρεφρέν είναι.
0: Μπορείς να μου πει. Κάτι άλλο, δεν μπορείς να μου πει.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, βέβαια. Έχει ξανθά μαλλιά.
0: Άντρα μου πει.
1: Άντρα. Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ο Αντώνης Ρέμος.
1: Είναι ξανθό όντω του εννοώ. Έχει καστανό
0: Νίκος Βέρτης.
1: Όχι. Δεν είναι ο Νίκος Βέρτης.
0: Πολύ γι' αυτό τον έβαλε. Ο Πάριος δεν είναι ξανθός ο Πάριος.
1: Καλές καλά, δεν είναι ξανθός ο Πάριος.
0: Ξανθός είναι ο Πάριος.
1: Έλα πάρε γιατί μου δεν ξανθός ο Πάριος.
0: Σε κρατώ της καρδιάς το τελευταίο. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι. Αχ, Θεέ μου, κόλαση που είχαν τσιούμιση. Σαν τσιγάρο σε κρατώ της ζωνιάς το τελευταίο.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν έχει ραντεβού σε
0: λίγο. Το πουλά το σπίτι δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Δεν είναι το παρτί.
1: Δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Για πες.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το γράμμα. Ένα γράμμα.
1: Όχι. Το γράμμα ξεκινάει σου γράφει.
0: Ένα γράμμα.
1: Στο κάτω.
0: Κάτω τη γραφή. Αξίζει να καταστραφεί. Είναι όμω εγώ πρέπει να το καλλιτέχνη. Βρίσκει το όντε.
1: Ακριβώ.
0: Τα μοιραζόμαστε. Και ω το θάνατο να πα για μια γυναίκα που αγαπά.
1: Έτσι, δώσε
0: μου, γιατί δεν μου στο δώσμο φωτιά. Το θάνατο.
1: Γιατί είναι μέσα στο ρεφρέν.
0: Να ανάψω.
1: Είναι μέσα στο ρεφρέν. Δεν είναι στη γέφυρα, κατάλαβες. Είναι το ξαναπα στο κάτω, κάτω τη γραφή. Γι' αυτό σου είπα ότι άμα στο πω θα κλέψω εκκλησία.
0: Πάριο λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Πολύ αγαπημένο μου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ
1: αγαπημένο.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως η μοναξιά θα

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο ξεκίνημα του μηνού.
1: Πρόστιμο να θαυμίσει λίγο.
0: Γιατί δεν βρίσκουμε.
1: Γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με το βρίσκουμε, γιατί θα μας διώξουν, γιατί δεν σταματάμε ποτέ με την εκπομπή. Κατάλαβες γι' αυτό. Ενώ ότι τρώμε παραπάνω χρόνο τέλος πάντων, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε όμως τη σεβαστή. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε τη σεβαστή. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς ότι φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα vidcast στο κανάλι του
1: YouTube,
0: οπότε μπορείς να μπεις να το απολαύσεις. Θέλα καλή, ολοκένουργιο vidcast, οπότε μπαίνεις και κάνεις τη δουλειά την πρέπουσα.
1: Τα λέει όλα.
0: Αφιλτράριστα.
1: Έτσι.

είναι Πόπι. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.

Για σένα κάνω στο δρόμο και τα ταινίχτα μεγαλώνω. Αθήνα, πάτε Λευκοσία.

μέσα στο δρόμο. Αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο. Στους δράκους κάνομαι στο πλήθος. Στην Καλογρέζα πάλι τύφος. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο. Και ένα παλιό λεωφορείο που τραβάλιζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Μέχρι να φτάσω λες στην Ιερά Οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί στο μέτωπο. Και απόχθησα.

0: Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: καλώς είναι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωτομηνιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το μεταξύ, τώρα αυτό το μήνα δεν είναι που στρώνουμε και τα χαλιά, που είναι το Αγίου Δημητρίου, στρώνουμε τα χαλιά 26 το Οκτώβρη.
1: Αχ, ναι, το Αγίου Δημητρίου 26 το Οκτώβρη.
0: Όλα τα χρόνια.
1: Άντε καλέ. Τι λες.
0: Δεν θέλω να στενοχωρήσω.
1: Πολύ όπως Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πολύ και Θεσσαλονίκη είναι πολύ.
0: Ο Άγιος Δημήτρης, όχι, γενικότερα είναι μεγάλη γιορτή. Πανελλαδικά. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ διαδεδομένο όνομα.
1: Πλέον Παναγιώτη μου σε λίγο καιρό θα είναι το Δημήτρης ένα διαδεδομένο.
0: Το Φεδόργιο.
1: Θα είναι το Φεδόργιο. Θα είναι ο Αναξίμανδρος.
0: Παιδιά αυτό.
1: Θα είναι ο Μαξιμιλιανός.
0: Αλκμίνη, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Αφοξυλάμφη μου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή. Κάπου θέλω να αγαπάτε λίγο τα παιδιά περισσότερο και να σκέφτεστε τι θα τραβάνε σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα σχολεία, αρχικά, τι κούραζε να γράφεις 5 ονόματα.
1: Πες εσύ. Γι' αυτό τα κάνουν εσένα, Φεδόργιος. Φέδωνας Γεώργιος. Φεδόργια Γεώργια.
0: Άννα Μαρία Φεγγαρένια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αφροξυλάνθη.
1: Όλα, ρε, τα βάζουν τώρα όλα μέσα. Καλίστη, δεν ξέρω, Ευαγγελία.
0: Αυτό το φίλο μου πρέπει να βρω στο Instagram που λέει όλα.
1: Ναι,
0: που λέει όλα, κάτι ονόματα, πραγματικά.
1: Καλίστη, Ευαγγελία που κάνει αυτό.
0: Λεόντιε, Φέδωνα, Αναξίμανδρε.
1: Ναι, θέλει.
0: Εγώ νιώθω ότι που πήρε για το ραντεβού να κλείσει για ένα... Πώς θα λένε, για ένα και καλά ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά ο Λέοντας. Πώς το λένε.
1: Μαξιμιλιανός, Λέοντας. Ενώ παιδιά τα πράγματα είναι απλά.
0: Γιώργιος Μπάμπης.
1: Γιώργος Μπάμπης.
0: Αλήθεια τώρα, Παπαρίζου, Έλενα και συνεχίζουμε.

0: με φαινόμενο. Πέτρος Ιακωβίδης, είναι αντιλήκους που είναι στην παρέα σου.
1: Έχετε ξαλώσει, by the way, στα μηνύματα και εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει τα ονόματα, δίνεται πόνο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά όμως είναι μια μάστιχα της εποχής αυτό.
1: Είναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νεοπλουτισμό. Δεν ξέρω τι έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, άκου. Ως ένας άνθρωπος που έχει ένα σπάνιο όνομα, που πλέον δεν είναι, γιατί.
0: Το Παναγιώτης.
1: Όχι, εγώ, εσύ? Παιδί μου. Το Παναγιώτης. Αλλά ως ένας άνθρωπος που πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε, και μου λέγανε όλοι, α, πολύ ωραίο το όνομά σου αυτό, από πού βγαίνει κλπ. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο και τόσο.
0: Ανέφικτο.
1: Ναι. Το όνομα το δικό μου. Αλλά πλέον έχει, αλήθεια, κάποια στιγμή λέω, εντάξει, το γυρίζω, το κάνω Ελένη. Ελένη, ρε.
0: Ελένη.
1: Που Ελένη δεν με βάφτιζε ο παπάς με το όνομα αυτό, με το Ελένη. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι το έκανα στην πορεία και το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Εμένα δεν με βάφτιζε ο παπάς με το Ελένη. Γιατί δεν ήταν χριστιανικό. Έξω και δεν με βαφτίσανε Ελένη. Κατά τα άλλα όμως με φωνάζουν από τότε που μάθαμε.
0: Ελένη ή Ελένη λέγεσαι.
1: Από το Ελένη και το Ελένη βγαίνει το όνομά μου. Η Ελένη ήθελε να με βγάλει ο μπαμπάς μου. Ελένη ήθελε να με βγάλει η μαμά μου από τη γιαγιά της.
0: Αλλά λέγανε τη γιαγιά Ελένη.
1: Βεβαίως. Και η Ιφηγένεια λέγανε τη μαμά της. Οπότε το Ελένη που ήθελε ο μπαμπάς μου, το Ελένη και το Ιφηγένεια έγιναν Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν μια συμφωνία χαρακτήρων όλο αυτό.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Με Ελένη Φουρέρα φτάσαμε στο φινάλε. Jackie O, αυτό ήταν το τελικό σκουσ έτσι για την 1η του Οκτώβρη. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα, είμαστε παρέα σου. Δεν ξεχνάς να μπει στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνεις τα hype, τα like, τα share. Να κάνεις το σχόλιο σου. Όλα. Ό,τι γίνεται, κάντο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα,
0: δείξε την αγάπη σου, ναι.
1: Πέμπτη και μετά ξανά τη Δευτέρα, παιδιά. Θα σας θυμίσουμε.
0: Μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695045.
2: Ω, κοίτα, το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας, σμας!
2: Αμερικανιά κέτσι!
3: Νοστιμιά κέτσι!
2: Έλεος!
3: Κολλητέ! Το μπέρ, μη μιλά!
2: Σμας, ραν, σμας!
3: Ναι, σμας! Ο λόγος να πει τσάμ!
2: Γκάι φάιβ! Για ποιο μάθαιο μπεργκέδικο του σου!
3: Σμαν! Δε σαν 14, σύρθω!
0: Ξυνόματα, μεσημέρι και αργατάδι. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα.

0: ζωή σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International. Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Μπράβο.
2: 8.
3: Μπράβο. 89,6.

0: Στο πλαίσιο σου, οργάνωσε τη σου του χρόνια με όλα τα απαραίτητα και με τύχη. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιος πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάρη.

0: Σαββάτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950-25-798.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιού Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42398 και 23384.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
10: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
9: Στη σόγια.
10: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
9: Εγώ θέλω.
10: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
9: Χωρίς πίτα.
10: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
11: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

μωρά μου πως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου πέφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος και από το Θεό της μοναξιάς ξανακυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντάλι,

0: Μπράβο 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
4: Smash, crunch, smunch!
5: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο. 89,6. Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Αποδεξάρτηση σε εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτου για φατρέση σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δείξω. Ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Είναι στην εξάρτηση, δεν λέω, με γκαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει. Μας αγαπά.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ. Πες!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά, από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

0: νύχτα στα FM.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί.

0: μπερδεύτεσαι εσύ ποτιά.
1: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και το Δευτέρα, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική και έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένη επιτυχία από τον Γιώργο Μαζονάκη, Ώρες Μικρές.

0: 86. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρετεί για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ερώτηματα μεσημέρι ή αργά βράδυ. Ό,τι κι αν θες, ή ποιο νερό δεν κοιμείται ποτέ. Πίτερο να είναι νερί. Λαγανά τα χείλα. Καφέ να το να πάει μπρος. Σαντίξ και ολιά που σε κρατάνε. Μη τα ψυχτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

αναβήσει, όχι γιατί. Μία επιλογή της Ελένης, δεύτερο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Ενώ λίγο πριν, Θοδωρής Φέρης και είπες για την Αναστασία. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για τη Λία και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι για την Νικολέτα.

0: μαζί μου είναι.
1: Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο σε ολοκένουργια βερσιόν 2026, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στο Ρωμανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνή Σήμερα Καφέ, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
5: Yes, Sandy. How you been, buddy?
6: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
0: Μπράβο, 89,6.

0: βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για το Μανώλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή τη Στέλλας, Πάνω Σκιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: βγάζω φτερά. Όλα μαγικά στον ουρανό.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα μαγικά, μια επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Θοδωρής Φέρης και το πλάτι για τη Σοφία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Σαν σήμερα το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, σαν σήμερα το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Θεοδώρας. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

έχει μάθει. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy! How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

αποεξάρτησης εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει. Μας αγαπά.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits. Μπράβο. Μόνο επιτυχίες.

Έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Έλα να το διαπίστωσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.